pedazos, algo que atemorizas. Μια μαύρη γάτα συνήθισε να κάθεται στο μαξιλάρι της βεράντας μου. Μόλις της φωνάξω ψήτς, αυτή φεύγει και εγώ εξακολουθώ να τη θέλω. Ζεστές μάζες αερίου εκτοπίζουν τις ψυχές, με αποτέλεσμα να μετακινείται το λαβατέρ όταν το καράνι δεν ακύρει. Δεν υπάρχει λοιπόν μυστηρίο. Υπήρχε μόνο και αυτό σε δηλεμένα και εγώ ήθελα αυτό. Υπάρχει ακόμα και ο αντικατοπτρισμός από το αναμένο κερί πάνω στο τετράγωνο.